0: Αυγέτο τελμέ. Σιωπαμπέτε. Τελαράμε. Χαρίκη τελκά τελαράμε. Ορχή τελκέ τελαράμψε. Σαντά. Απρατφίλη, μουβάρακ λίτηρένα, ορτσάρο ορ, μουβάρακ τίτηρένα. Γιετο λόγωκο, σιβακιέρτ, τσάντα τσαρταλέρα τιέ, το ορκή τελμέβι, σμερτιάβι. Mera baap kaun pehchante nahi hai na to unko pehchan ke liye chanda lehrati hai baaki aapke to dil mein swayam baap baithe iska yaadgar ya aapo mein dil wala mandir सभी को पदम पदम पदम गुना मुबारक है मुबारक है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।